0: Τι έλεγα, αλλά στο πρίζο, στο κόμμα, τα λέμε και λίγο ξεμένω.
1: Now David Forrester and his orchestra play
0: the Mexican hat dance.